βγάζω φτερά. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και μετά το μπάνιο, μην ξεχνάς, ξανά αντιλιακό. Ακόμα και αν γράφει water resistant. Σίγουρα το αντιλιακό είναι το καλύτερό μας όπλο απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να το χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, γιατί λίγο τρίβουμε το νερό, λίγο κάνει ένα beach volley, λίγο καμιά βουτιά με κοντραρίσματα και τζαρτζαρίσματα με τον σύντροφό μας ή τους φίλους μας και τσουπ, το αντιλιακό φεύγει. Μην ξεγελιέσαι.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλο θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

0: Είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και πάμε να το ζήσουμε και σήμερα. Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί τα αφήνει όλα να κυλήσουν? Εντάξει, δεν παίρνω και όρκο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Supergirl είναι η πρότασή μου. Η Kara Zor-Ahai βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας περιπέτειας της DC όταν ένας αντίστακτος αντίπαλος χτυπά πολύ κοντά της. Η Supergirl ξεκινά ένα διαγαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αν σας αρέσει αυτό το concept, είμαι σίγουρος ότι είναι μια καλή αφορμή να βρεθείτε στη μεγάλη οθόνη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.

0: Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικό Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που

0: φροντίζουν για την άγρια ζωή.
1: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

ψυχές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: κακινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά,
1: καλώς τους, καλώς τους.
0: Τι ωραία.
1: 13 Αυγούστου σήμερα, καλώς μας ήρθατε. Μία ανάσα, δύο ανάσες από το 15 Αυγούστου.
0: Σε βλέπω μαύρο, Δημητράκη.
1: Σε
0: έχει κάψει ο ήλιος, βλέπω.
1: Αντιλιακά, παιδιά, αντιλιακά. Έτσι. Επιβάλλονται.
0: Παρ' όλα αυτά, μαύρη σε βλέπω. Έχεις μαυρίσει. Μάλλον από το κακό σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, έβαλε Κοσμάς και Δραμάδος εδώ 13 Αυγούστου σήμερα. Λίγες μέρες πριν. Έτσι, τι μεγάλη γιορτή το 15 Αύγουστο.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων.
0: Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Έτσι, εμείς εδώ όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, παρεούλα για το 2 ώρα που τώρα ξεκίνησε. Έτσι, μουσική, χορός, τραγούδι, πανηγύρια.
1: Θα βγάλουμε και μπαλέτα.
0: Όλα εδώ, μπορούμε να βγάλουμε και μπαλέτο. Θα κάνεις εσύ το μπαλέτο?
1: Έχω γεράσει γι' αυτά.
0: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, δεν θα είναι νεανικό μπαλέτο.
1: Θα είναι σιτεμένο.
0: Αυτό, το μπαλέτο το σιτεμένο.
1: Πού να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα. Αν η ζωή σου περνάει μέσα από την τηλεόραση. Και γενικότερα την οθόνη.
1: Όπα. Ευχάριστα νέα.
0: Για
1: και
0: τη ζωή σου,
1: ζωή
0: νέα.
1: Σου περνάει
0: μέσα από την τηλεόραση. Ναι, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε υπέροχα βάζοντας ολόκληρους κύκλους σειρών και περνάνε έτσι το καλοκαίρι τους.
1: Μιλάς για πλατφόρμες που μπαίνεις και ξεκινάς να βλέπεις τώρα και τελειώνεις σε δύο μέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, τα ευχάριστα νέα είναι ότι επιστρέφει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Έτσι, από εκείνη τη σειρά, τη φανταστική που είχε ξεκινήσει το 1900.
1: Που μετά νομίζω είχαν γίνει και κάποιες καταδίκες, κάποιες καταγγελίες σε πρωταγωνιστές για διάφορα άσεμνα πράγματα.
0: Α, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν στο τέλος
0: είχε ξεκινήσει η βλακεία στο τέλος.
1: Κάτι είχε γίνει.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά ξεκίνησε το 1973 από ό,τι διαβάζω εδώ και τελείωσε το 1984. Και επιστρέφει ως remake σε γνωστή πλατφόρμα.
1: Σαν remake, όχι το παλιό.
0: Όχι το παλιό. Σαν remake, καινούριο έτσι, καινούριο φρέσκο πράγμα. Θα δούμε τη Λώρα να τρέχει και πάλι στα Λιβάδια, κυρίες και κύριοι.
1: Εμπρός πίσω.
0: Έτσι, εμπρός πίσω. Να πούμε ότι τότε, από το 1973 έως το 1984, 15 με 20 εκατομμύρια Αμερικανοί έβλεπαν σε κάθε επεισόδιο. Έτσι, τη σειρά αυτή. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε, είχα δει κανένα δύο επεισόδια. Από μικρό παιδάκι ήμουνα έτσι πολύ μωρό, δεν μου άρεσε. Ήθελα τη Λώρα κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Έτσι, όχι ντυμένη μακριά τώρα, κουστάκια να τρέχει στους αγρούς.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Μικρός άνθρωπος. Τι βιώματα έχεις.
0: Μα με βλέπεις τώρα. Έρχεται λοιπόν η Elizabeth Ervin, η οποία είναι μια άσχετη που ασχολείται με τέτοια, ξέρεις. Υπάρχουν πολλοί influencer, YouTuber που ασχολούνται με σειρές και με ταινίες.
1: Αλλά μπορεί να έχουν μια άλλη επιρροή μέσα από τους λογαριασμούς.
0: Λέει η Elizabeth Ervin ότι αυτή η σειρά είναι θρίλερ ουσιαστικά. Δεν είναι κανονική.
1: Είναι πολλές. Έχουν γίνει σοβαρές αναλύσεις για το μικρό σπίτι.
0: Θυμίζει, λέει η ίδια, ταινία τρόμου. Είναι ταινία τρόμου κατά την Elizabeth, η ζωή της Λώρας, η οποία στον πρώτο κύκλο, λέει, μιλάει για παραμόρφωση στο σώμα της. Στο δεύτερη σεζόν παθαίνει έτσι μια μόλυνση στο πόδι και θέλει να το κόψει με ένα μαχαίρι η ίδια. Έτσι.
1: Σου λέω, υπάρχουν αναλύσεις, σοβαρές αναλύσεις αυτής της σειράς που καταλήγουν έτσι.
0: Λέει, στον τρίτο κύκλο παθαίνει εθισμό στη μορφίνη. Είσαστε με τα καλά σας. Θα μας βγάλετε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Θα διαμαρτυρήσω το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Δηλαδή, που ήταν η οικογενειακή σειρά, που ήταν τόση αγάπη μέσα στην οικογένεια, που ήταν ο άντρας που προστάτευε, ξέρω κι εγώ, ή η μητέρα που ήταν εκεί.
1: Πω,
0: θα μας το βγάλετε θρίλερ. Είστε ταινία τρόμου. Πάτε με τα καλά.
1: Η κινουμένων σχεδίων Candy. Δεν ήταν ζώρικη.
0: Δεν έβλεπα κάτι. Το έλεος δηλαδή.
1: Εγώ έβλεπα κάτι. Δεν έβλεπα μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Εκεί καταλήγουνε αυτές που σήμερα διαβάζουν ότι παντρεύονται τον πύργο του Άιφελ και το χωρίζουν για το φράχτη ή παντρεύονται τον εαυτό τους. Βλέπανε κάτι.
1: Ξεκίνησε από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Έτσι, αυτό. Και βλέπαν και μικρό σπίτι στο Λιβάδι, αλλά δεν το βλέπανε όπως το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Το βλέπανε σαν την σειρά τρόμου. Το έλεος δηλαδή. Σας έχει κοιτάξει γιατρός. Εσείς που λέτε ότι ήταν σειρά τρόμου το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, σας έχει δει γιατρός? Έτσι. Να μπείτε σε θεραπεία. Να σας βοηθήσουμε να κάνουμε έναν έρανο. Το έλεος δηλαδή.
1: Λύσαξες όμως.
0: Έλα, Elizabeth, τώρα. Κάτσε και στην άκρη σου.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, εμείς όλοι μαζί και Ελίζαμπεθ στη γωνία χώρια.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα. Στο επόμενο ημίωρο θα σου μιλήσω για την Candy Candy.
0: Ωραία, τέλεια. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνείτε. Έτσι στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, η Κοσμάς και Τραμάδος. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να...
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη.

0: με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης.
1: 13 Αυγούστου.
0: Είναι αυτό που είναι απίστευτο. Φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Γιατί είναι απίστευτο, παιδί μου?
0: Βεβαίως, είναι απίστευτο, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω.
1: Περνάει ο χρόνος. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει έρθει εκείνη η ώρα και η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Αυγούστου το 1876, ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, διατηρείται μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και γκρεμίστηκε κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. 2009, αποκαλυπτική η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Ερκούν Κόνουν Ξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθροφρουρών εκμαλωτών εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είχε δει τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά είχε καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 13 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, μας έχει πιάσει τώρα μια νοσταλγία, να πούμε, με αφορμή το επαναλασάρισμα από το μικρό
1: αυτό
0: σπίτι
1: που
0: στο
1: λέγαμε
0: Λιβάδι.
1: Ναι,
0: σου είπα ότι έχω κάτι να σου πω για το Candy Candy.
1: Για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι που έρχεται remake.
0: Λοιπόν, άλιστα, έχω βρει ένα δημοσίευμα που κάνει μια αναδρομή σε αυτή τη σειρά. Η σειρά είχε προβληθεί. Καταρχάς βασίστηκε σε...
1: Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Όχι καλέ, για το Candy Candy σου είπα, θέλω να σου πω.
1: Για λέγε.
0: Βασίστηκε σε 3 μυθιστορήματα που είχε κυκλοφορήσει η Κιόκο Μιζούκι στην Ιαπωνία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η συγγραφέα συνεργάστηκε με την εικονογράφο Γιούμικο Ινκαράση, η οποία έφτιαξε και τις μορφές που όλοι γνωρίσαμε. Στην Ελλάδα πρωτοπροβλήθηκε το 1984 και πεζόταν μέχρι το 1987 ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Και μετά το 1989, εγώ σε αυτή τη φάση το πρόλαβα, προβλήθηκε σε καθημερινή βάση. Δείχνανε κάθε μέρα επεισόδιο. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως έχουμε...
1: Κάντι και ξερό ψωμί.
0: Για ποιο λόγο όμως έχουμε να το δούμε από τότε? Τι συνέβη?
1: Τι να συνέβη, σταμάτησε γιατί τελείωσε, πέρασε η μπογιά του.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του... Πολλές σειρές έχουν περάσει η μπογιά τους και τις βλέπουμε σε επανάληψη. Στα μέσα της δεκαετίας του 90...
1: Α, γιατί επαγορεύεται η επανάληψη.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 προέκυψε διαμάχη της συγγραφέως με την εικονογράφο για τα δικαιώματα της σειράς.
1: Τσακώθηκαν οι γυναίκες, καταλαβαίνετε το τι γίνεται.
0: Φτάσανε στα δικαστήρια σε ένα δικαστικό αγώνα που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, με τις δύο πρώην συνεργάτηδες να σφάζονται μεταξύ τους.
1: Να τρώνε τα λεφτά στους δικηγόρους και οι δικηγόροι να χαίρονται τελικά με το κάτι
0: κάνει. Ύστερα από πολλά χρόνια δικαστικής διαμάχης και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, την ουσιαστικά τα δικαιώματα του Candy Candy και αποκλειστική κάτοχος των δικαιωμάτων, έτσι, είναι η Κιόκο Μιζούκι, συγγραφέας. Ενώ στην Ινκαράση, που ήταν η εικονογράφος, απαγορεύτηκε να χρησιμοποιεί οτιδήποτε σχετικά με το όνομα ή το σχέδιο της Candy.
1: Μια χαρά, ωραίο.
0: Γι' αυτό δεν έχει προβληθεί ξανά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Επίσης, το τέλος της σειράς δεν ήταν το ίδιο για όλα τα κράτη στα οποία προβλήθηκε. Στην Ιταλία φρόντισαν να φέρουν τα πράγματα σε ένα φινάλε που θα ικανοποιούσε το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί όσοι το παρακολουθούσαν, η Candy Candy ήταν ανάμεσα σε δύο αγόρια, στον Τέρι και τον Άλμπερτ, ποιος ήτανε. Και στην Ιταλία θέλανε περισσότερο να καταλήξει με τον Τέρι, οπότε παιδιά στην Ιταλία καθίσανε και μοντάρανε, λέει, σκηνές από παλαιότερα επεισόδια για να φτιάξουν ένα φινάλε που θα ευχαριστούσε το κοινό της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν στο τώρα, στο σήμερα, θα μπορούσε ένα κανάλι να κάνει κάτι τέτοιο και να πειράξει σε τέτοιο βαθμό μία σειρά. Αυτό. Τώρα μπορεί,
1: κοίταξε,
0: όταν φτάσουμε σε φάση κληρονόμων, να βρεθεί μια λύση και κάποια στιγμή να δούμε και ένα επαναλανσάρισμα της Candy Candy.
1: Εγώ θυμάμαι τότε είχε αγοράσει τη σειρά στην Ιταλία η Ντάλια και λέει όχι, δεν θα πάει με τον ανάμεσα στους δύο, δεν θα πάει με τον έναν, θα πάει με τον άλλον, οπότε φτιάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε παλιότερα επεισόδια, εγώ θέλω να τα φτιάχνουμε με τον Τέρι. Χρυσό, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αυτά με την Κάντι Κάντι. Τον Αύγουστο.
1: Κάντι Κάντι τον Αύγουστο. Δηλαδή, έτσι, τι άλλο δηλαδή, θέλεις.
0: Τι άλλο θέλεις. Άμα ανοίξεις τηλεόραση, μπορεί να βρεις το Μπουκιάκι και Συγχώριο του 1991, ξέρω κι εγώ. Άστο να πάει. Τώρα καλύτερα εδώ είμαστε.
1: Αχ, θυμάμαι κάτι καλοκαίρια που μεσουρανούσαν οι Latin σειρές. Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Πάντα, εγώ θυμάμαι.
1: Τα μεσημέρια έπαιζε Latin σειρά.
0: Θυμάμαι εγώ τον Αύγουστο, τα πρωινά του Σαββατοκυριακού, που εννοείται ότι και φέτος μπορεί να το βιώσουμε, που παίζανε επαναλήψεις, ακόμα και χριστουγεννιάτικες, από κάτι σειρές οι οποίες είναι
1: εύκολο.
0: Ναι, εύκολο, τελείως. Κάναμε Χριστούγεννα τον Αύγουστο.
1: Όλο αυτό όμως δεν σου φέρνει μια δροσιά μες στο καλοκαίρι, το να βλέπεις, ας πούμε, χριστουγεννιάτικα επεισόδια.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Fixelas κουτί 8 επί 330 ml 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τόνο σαλάτα τράτα 2 επί 160 γραμμάρια 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Υδρόγειος 106,9.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, σήμερα Πέμπτη, είναι 13 Αυγούστου, έτσι λέει το ημερολόγιο, έτσι, καταλαβαίνετε, 15 Αύγουστος, έτσι, πολλές άδειες, έτσι, και βιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ για τη δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, όπου και να βρίσκεστε, εμείς εδώ παρέα, με τις μουσικές μας, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, οπουδήποτε, εμείς εδώ είμαστε όλο τον Αύγουστο εδώ παρεούλα, Θεού θέλοντος. Έτσι, και δεν ξέρω αν θυμάστε, έτσι, που κοροϊδεύουν κατά καιρούς διάφορους ανθρώπους που μιλάνε για διάφορα περίεργα που συμβαίνουν πάνω στον κόσμο και μας λένε ψεκασμένους. Έτσι, είσαι ψεκασμένος εσύ που τα λες αυτά.
1: Είναι μια ατάκα που έχει ακουστεί.
0: Ναι, και όμως αν μπείτε στα social media, έτσι, θα δείτε ότι υπάρχουν τον τελευταίο ειδικά καιρό, έτσι, πολλές δηλώσεις επιστημόνων και Ελλήνων που μιλάνε για την Ελλάδα, ότι εδώ και 47 χρόνια ψεκάζουν για την αλλαγή του καιρού και τη διαμόρφωση του καιρού, κανονικότατα, σε σοβαρά, έτσι, σοβαρές εκπομπές δημοσιογραφικές, επιστήμονες σοβαροί, όχι ερευνητές δήθεν και τυχαίοι. Και επίσης είδα στο TikTok κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι υπήρχε μια εταιρεία κάποιων πολύ πλούσιων, έτσι, οικογενειών, οι οποίοι εδώ και 47 χρόνια αλλάζανε τον καιρό και τα βρήκανε αυτά και τα κατασχέσανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά.
1: Όχι, δεν έχουν πέσει στην αντίληψη.
0: Έτσι. Και ό,τι χρήματα, λέει, μαζεύανε οι κυβερνήσεις για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον, ουσιαστικά χρηματοδοτούσαν αυτή την οικογένεια. Αλλά οι υπεύθυνοι επιστήμονες στην Ελλάδα που μιλήσανε για την Ελλάδα και μάλιστα ρωτήθηκαν, άμα δείτε το βίντεο, υπάρχει το βίντεο αυτό, το οποίο το ρωτάνε τον άνθρωπο πότε ήταν η τελευταία φορά που ψεκάσαν στην Ελλάδα και λέει εδώ, πριν 3 μέρες. Καταλαβαίνεις. Είναι 47 χρόνια και μας ψεκάζουν. Και κάνει δημοσιογράφηση, άρα μας ψεκάζουν κανονικά. Άρα δηλαδή, όσοι κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους άλλους ότι είναι ψεκασμένοι, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι, με ηρωνία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικότητα, μας ψεκάζουν κανονικά.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα που μαζεύεται και ο κόσμος της παραλίας ακόμα περισσότερο.
1: Τώρα είναι το
0: πικ. Θα σου έχει τύχει και σένα να έχεις ενοχληθεί από τη φωνή κάποιου που μιλάει σε μια παραδίπλα παρέα.
1: Εντάξει.
0: Να τι να κάνουμε ότι καλά, τώρα, δεν μπορεί να μιλήσει λίγο πιο σιγά ή πρέπει να ακούσουμε όλη αυτή την ιστορία που έχει να διηγηθεί.
1: Σε αυτές τις παραλίες συμβαίνει αυτό. Άμα θέλεις να πας σε κάτι πιο ήσυχο και ιδιωτικό, πρέπει να το πληρώσεις να πας στο καλό.
0: Υπάρχουν όμως ορισμένοι άνθρωποι που είναι από τη φύση τους
1: φωνακλάδες.
0: Πολύ δυνατή η φωνή τους και δεν μπορούν να την περιορίσουν. Σου έχω βρει τώρα τον τύπο που έχει την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
1: Γιατί με έχουν μετρήσει εμένα. Πού το ξέρουν ότι είναι η πιο δυνατή?
0: Από αυτούς που έχουν μετρηθεί.
1: Από αυτούς που έχουν μετρηθεί, ναι. Για λέγε.
0: 58 ετών, λέγεται Joseph McGrail Baytoup από την Αυστραλία. Είναι καθαριστής air condition. Προκειμένου να μετρηθεί και να συμμετάσχει στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, χρειάστηκε να φωνάξει τη λέξη τώρα, όπου έπιασε 122,4 δεσιμπέλ. Και για να καταλάβουμε τα μεγέθη, είναι ένα επίπεδο θορύβου που συγκρίνεται με ένα αλυσοπρίωνο ή με ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση.
1: Ωραία.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 121,7 δεσιμπέλ. Είχε σημειωθεί το 1994 από μία δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, την Αναλίζα Φλάναγκαν, που είχε φωνάξει τη λέξη ησυχία. Φαντάσου τώρα να τσαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο για να αρχίσει να φωνάζει.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι, εντάξει. Όλα φυσιολογικά τα βλέπω εγώ αυτά. Το θέμα είναι ότι ναι, μερικές φορές, όπου και να βρίσκεσαι αυτό, και σε σινεμά να βρίσκεσαι. Να, καλή ώρα εχθές που πήγα σινεμά, ας πούμε, μου έτυχε άνθρωπος, γυναίκα από πίσω μου, η οποία μιλούσε κανονικά. Δεν καταλάβαινε την τύφλα της ότι είχε ξεκινήσει το έργο, ας πούμε. Έτσι μιλούσε και ήταν και η φωνή της, ξέρεις, δυνατή. Δεν μπορούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε. Καταλάβεις, γενικά είναι ενοχλητικό αυτό, αλλά τι να πεις, είσαι σε μια δημόσια παραλία. Είναι Αύγουστος. Είναι αυτό, ο ένας πάνω στον άλλον σε κάποιες παραλίες, ειδικά. Ναι, τώρα. Όσο
0: και είναι
1: και
0: ορισμένοι άνθρωποι που είναι.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Η φωνή τους έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Όχι, είναι και κάποιοι που είναι η φωνή τους έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ενοχλούν και τους κοιτάς, ότι ξέρεις κάτι. Αν μιλούσε κι εγώ το ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ πέρα θα ήμασταν χάβρα. Γιατί δεν είμαστε, ναι, σε ακούμε εσένα άλλες πέντε ομπρέλες, ξέρω κι εγώ, γύρω-γύρω, εννοώντας τη δικιά σου την περίπτωση, όπως και μέσα σε λεωφορείο. Έτσι, σε μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης.

0: Διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας. Κόσμας, Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Άνω Διάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14 και 15. Η Άνω Διάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την Ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Άκου λοιπόν.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στην μουσική. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Επιβαλεί Κοσμάς Καδραμάδος εδώ.
2: Έτσι,
1: εδώ, παρέα σας στις διακοπές. Έτσι, Αύγουστος, λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο που γίνεται ο χαμός. Θα είναι Σάββατο, οπότε εμείς έτσι, θα είμαστε απόντες. Ή αύριο. Επίσης.
2: Ναι, αύριο.
1: Λοιπόν, έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά από ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Αρχές του 2027 στην Κίνα. Στην Κίνα, αδερφάρις μου, στην Κίνα. 44 δωμάτια το ξενοδοχείο, σε μια επαρχία της Κίνας. Και κάπως έτσι, για μια ακόμα φορά, έτσι, έρχεται αυτή η συζήτηση ότι θέλει λίγο συνειδητοποίηση το θέμα, δηλαδή να ξεκινήσουμε να μην πηγαίνουμε στα μαγαζιά, είτε είναι πιτσαρίες, εστιατόρια, σε λίγο δηλαδή, και αυτά θα χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ρομπότ από ό,τι λένε εδώ, αλλά είναι στο χέρι μας να πηγαίνουμε μόνο στους χώρους που υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Εάν δεν πας στο ξενοδοχείο που είναι γεμάτο ρομπότ, το οποίο και εγώ το νιώθω λίγο κάπως, δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματικά ούτε να με εξυπηρετεί κάποιος σε ρεσεψιόν και να είναι ρομπότ, ούτε η καμαριέρα να είναι ρομπότ. Να μπορώ να βάλω και ένα χέρι, ρε παιδί μου, άμα είμαι ελεύθερος. Καταλάβες να πω.
2: Χέρι.
1: Ρε παιδί μου, τι κάνεις το βράδυ να της πεις της καμαριέρας. Καταλάβες. Βγαίνεις έξω ραντεβού.
2: Σαν δεν τρέπεις.
1: Γιατί, δεν τρέπομαι καθόλου. Γιατί. Λοιπόν, τώρα τι να πεις στο ρομπότ. Καταλάβες. Και άσε, όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, αν κολλήσει κάποιος. Αν σου πει το ρομπότ το βράδυ γιατί μπήκε η AI και του άλλαξε τα μυαλά και θέλει να σε σφάξει. Άσε με τώρα, καλύτερα με ανθρώπους να έχουμε να κάνουμε μόνο. Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας, γιατί είναι άγρια τα πράγματα. Έτσι, περιττό να σας πω για εσάς που δεν έχετε βγει στην Ευρώπη, ότι ήδη χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, σε πάρα πολλά καταστήματα, σε εστιατόριο και οτιδήποτε, ρομπότ. Ρομπότ, όχι AI, ρομπότ.

0: Αχ, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Έχεις τον πόνο σου.
0: Δεν ξέρω, έχω και εγώ τον πόνο μου, ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Δηλαδή, με αυτά που διαβάζω. Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία από την Γκάνα. Δεν ξέρω αν την έχει πάρει το μάτι σου.
2: Για λέγε.
0: Μια γυναίκα έχασε μια πολύ καλή της φίλη, την κόλλητή της. Εντάξει. Και μπήκε στο σπίτι της, της προσφάτως αποβιώσασας φίλης της, φορώντας μια αυτοσχέδια στολή φαντάσματος.
2: Ωραία.
0: Συλλογικό.
2: Με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε διαβάσει εδώ κατά καιρούς, φυσιολογικό το κόβω.
0: Οι κάτοικοι της γειτονιάς που παρατήρησαν αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα τριγύρω.
2: Τα παιδιά της γειτονιάς της την κοροϊδεύανε. Επίσης λέει το τραγούδι. Για λέγε.
0: Αναστατώθηκαν αρχικά γιατί νόμιζαν ότι βλέπουν παραδειγματικό φάντασμα. Κάποιοι κατέγραψαν τη σκηνή σε βίντεο, ενώ κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να πλησιάσουν για να δουν τι συμβαίνει. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ήταν μια γυναίκα τυλιγμένη με λευκό σεντόνι. Όταν έγινε αντιληπτή, υπήρχαν καυγάδες και κάποιοι την κατηγόρησαν ότι μπήκε για να κλέψει. Η γυναίκα ωστόσο υποστήριξε ότι ένιωθε πως το πνεύμα της νεκρής φίλης της την ενοχλούσε και ότι κάποιος πνευματικός σύμβουλος της είχε προτείνει να πάρει ρούχα της εκλειπούσας για τελετουργικούς λόγους για να σταματήσουν τα φαινόμενα που βίωνε.
2: Εντάξει, μπορείς να ρωτήσεις όμως τους δικούς της. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα και απλά να αρπάξεις.
0: Τώρα κάποιοι λένε δυσιδαιμονία, κάποιοι έτσι. Λένε καθαρή κλοπή. Τώρα τι έτσι. Να σου πω κι εγώ. Μπορεί να έπρεπε, ρε παιδί μου, να βρει ένα συγκεκριμένο μενταγιόν που φόραγε η φίλη της.
2: Έτσι.
0: Για να πετύχει αυτός ο εξορκισμός.
2: Τι να σε πω.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο, κανονικότατα, γιατί έχουμε και βουτιές να κάνουμε.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Αύριο εδώ θα είμαστε στη θέση μας, στο πόστο μας, παρασκευιάτικο. Έχουμε και άλλα πράγματα εδώ που διαβάζουμε.
1: Έχουμε να προετοιμαστούμε. Έτσι. Και για 15 Αυγούστου.
0: Βαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Δίνουμε ραντεβού για αύριο. Την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
8: και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Σαμάτης και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάννου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Βιάννου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την Ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κρητικής γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλειψαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα?
2: Για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε?

0: 0 24 014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κρητικής γης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κρητικής γης.

0: Αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές παπαγάλος λουμίδι, 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Εδώ στην επόμενη εκπομπή μας, στην επόμενη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα, πάντα ο Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας με πολύ πολύ μουσική. Ειδήσεις, εσείς ελπίζω να βρίσκεστε σε κάποια παραλία, σε κάποιο βουνό, τέλος πάντων όπου ο καθένας γουστάρει να περάσει τις διακοπές του.

Λοιπόν, όπως κάνουμε στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε λοιπόν μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάση με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια είδηση που μας έρχεται από τη Γερμανία. Μια γυναίκα λοιπόν που ξέχασε σε τρένο ένα πακέτο. Τι λέτε, με τι, με 20 ταραντούλες παρακαλώ. Πρόκειται για 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες, οι οποίες ήταν σώες και αυλαβείς, συσκευασμένες λέει ανά μία μέσα σε πακέτο. Ξέχασε λέει σε τρένο στην περιοχή Τίμπιγκεν στην βόρεια Ρινανία. Το προσωπικό του σιδηροδρόμων σήμανε συναγερμό και η αστυνομία κατάφερε αργότερα να εντοπίσει την ιδιοκτήτρια και να της παραδώσει το ασυνήθιστο φορτίο. Ο μηχανοδηγός του περιφερειακού τρένου που εκτελούσε το δρόμο Ρόγκιο ετρόπισε σε βαγόνι πακέτο στο οποίο υπήρχε ένδειξη λέει αράχνης και κορυφή και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Αφού το πακέτο παραδόθηκε λέει στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, επισημάνθηκε η επαγγελματικά τυπωμένη ετικέτα η οποία επιδείκνει τον ιδιοκτήτη του πακέτου ενώ επιβεβαίωνε και τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των ειδών, δήλωσε ο εκπρόσωπος στην αστυνομία. Πρόκειται λέει για 20 ταραντούλες οι οποίες ήταν σώες και αυλαβείς, συσκευασμένες ανά μία σε ένα πακέτο. Η αστυνομία επικοινώνησε με τη ιδιοκτήτρια η οποία παρέλαβε το δήμα και αργότερα δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις για το λόγο που τις ξέχασε στο τρένο, αλλά δεν έδωσε λέει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως σημειώθηκε δεν υπήρξε κάποια παράβαση κατά τη διαδικασία της μεταφοράς. Μάλιστα τώρα με 20 ταραντούλες μέσα στο τρένο σκέψουν τώρα να φεύγαν αυτές όλες και να κάνανε βόλτα μέσα στο τρένο.

Επιστροφή και θα πάμε ξαφνικά, κατευθείαν, όχι ξαφνικά, κατευθείαν σε είδηση και θα σας πω για έναν κύριο στα 77 του ξεκίνησε το γύρο του κόσμου με μοτοσικλέτα. Ο ίδιος λέει ποτέ δεν ξέρεις πόσο χρόνο έχεις. Έτσι λοιπόν ο Στίβεν Μπαρνέτ ξεκίνησε από τη Μαδρίτη ένα ταξίδι 80.000 χιλιόμετρων σε 27 χώρους με σκοπό να γίνει ο γυρεότερος άνθρωπος που θα κάνει το γύρο του κόσμου με μοτοσικλέτα. Ένα φιλόδοξο ταξίδι ξεκίνησε λοιπόν για τον 77χρονο που αποφάσισε να διασχίσει τον πλανήτη με μοτοσικλέτα επιχειρώντας να γίνει ο γυρεότερος άνθρωπος που θα το έχει πραγματοποιήσει. Ο πρώην δάσκαλος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα ταξίδια με μοτοσικλέτα. Από τότε που απέκτησε την πρώτη του μηχανή, στα 15 του χρόνια, δεν σταμάτησε να εξερευνά τον κόσμο, έχοντας ήδη επισκεφτεί σχεδόν 80 χώρες. Έτσι λοιπόν, με αφετηρία τη Μαδρίτη, ξεκίνησε ένα μεγάλο εγχείρημα που προβλέπει διαδρομή άνω των 80.000 χιλιόμετρων και σε διέλευση από περισσότερες από 27 χώρες. Το ταξίδι του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στάσεις σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, αλλά και πιο μακρινούς προορισμούς όπως η Αυστραλία και το Περού. Το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει, λέει, περίπου ένα χρόνο. Αποφασίστηκε έπειτα από ένα σοβαρό καμπανάκι για την υγεία του. Ο Μπάρνετ, λέει, υπέστη μια καρδιακή προσβολή την περασμένη χρονιά, γεγονός που τον έκανε να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του. «Ποτέ δεν έχεις χρόνο, ποτέ δεν ξέρεις πόσο χρόνο έχεις», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι, εξαργώντας όπως δεν ήθελε να αναβάλει άλλο το όνειρό του. Του ευχόμαστε και εμείς λοιπόν καλή επιτυχία.

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω. Για μία ακόμα ώρα θα είμαστε παρεούλα. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλλας πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας!
1: Γεια σας και χαρά σας!
0: Και αέρα στα πανιά σας!
1: Μπράβο, ωραία! Γεια σου Μερούλα!
0: Γεια σου Θάνο!
1: Περάσαμε, καβαντζώσαμε και την Τετάρτη ήρθε η Πέμπτη. Πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Τώρα θα το πω και εγώ και αν το πεις και εσύ, έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Σπανίως συμβαίνει. Μου είπε η Δευτέρα.
1: Αχ, δεν πάμε καλά, παιδιά. Τι θα κάνω εγώ με αυτή τη δέδο. Ρε εσύ, με το που έρχεται η Δευτέρα, λες άντε να έρθει η Παρασκευή. Έρχεται η Πέμπτη και φωνάζεις που είναι η Δευτέρα.
0: Αφού πέρασε ωραία. Γιατί δηλαδή να μην το αναπολώ ως ωραίο. Δηλαδή να κάθομαι εδώ πέρα και να λέω τι κρίμα που.
1: Ναι, τι κρίμα, βέβαια.
0: Το Σαββατοκύριακο μεταξύ δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό που θα έρθει, δεν σ' αρέσει, γιατί.
0: Δεν έχω κανονίσει κάτι.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.
0: Ναι.
1: Γεια σου.

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

πειράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
1: Κρατιέμαι,
0: σφίγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα, πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι, έκανα. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.
2: Ξέρεις πόσα πράγματα έκανα, δεν μπορώ να σου πω. Ήταν τόσα πολλά που δεν πρόλαβα να τα μετρήσω. Γι' αυτό σου λέω, πάμε για ένα τραγούδι καλύτερα.

0: πάρω καινούργιο.
1: Θα μας αναζητήσετε στο πανέμορφο Facebook, αυτό το γλυκύτατο Facebook. Θα ψάξετε να μας βρείτε λοιπόν, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το όνομα σας, το μήνυμά σας. Θα την πάμε για διακοπή, γιατί δεν είμαστε καλά.
2: Ναι.

0: 12.30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
4: Αγάπη για γυρέ, παλιά μ' αγάπη για γυρέ, κι ας με ξαναπληγώσεις.
0: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Θα πεις κάτι?
1: Να σου πω το τραγούδι. Όχι, βεβαίως θα πω. Το τραγούδι, το «Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, το ξέρεις?
0: Το ξέρεις.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η καρδιά μας κάνει από πάνω από 100.000 χτύπους σε μία μέρα.
0: 100.000, ε?
1: Mm-hmm.
0: Και αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι την άχρηστη πληροφορία της ημέρας
0: πλέον υπέρ της ηλικία. Αλλά στην παρούσα φάση λίγο άσχετη.
1: Γιατί άσχετη?
0: Δεν ξέρω.
1: Που το συνδυάσαμε μουσικό τραγούδι. Έκανα και τα τραγουδικά τέτοια.
0: Τραγουδικά, καινούριες λέξεις. Μαθαίνω καινούριες λέξεις. Έχουμε καινούριο, καινούρια διάλεκτη. Διάλεκτο, άντε με κόλλησε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για τραγούδι. Άσε με. Τι είπα θα.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα και το θυμήθηκα.
0: Για πες τα για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρίκαλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες στάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό στην ώρα άφηξης των αστικών και περαστικών σκηνωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακίδων, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο WiFi. Φιλόλογος θέλεις να γίνεις?
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου. Από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
0: Καλά, μίλα.

0: Έλα, λοιπόν, θα πεις κάτι ή να διαβάσω μια είδηση?
1: Επέσταση.
0: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015 όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν το καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενοχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας, θα σας κάνει πολύ καλό. Το ήξερες εσύ?
1: Όχι, αλλά εμένα ξέρεις τι, δεν μου αρέσει το γάλα στον καφέ, παρά ότι πίνω φρέντο καπουτσίνο.
0: Και εμένα καθόλου.
1: Αλλά μου γίνεται νιά-νιά. Αλλά πίνω φρέντο καπουτσίνο, ναι, γιατί μου αρέσει κανέλα.
0: Η προσθήκη, λέει, γάλακτος στον καφέ μπορεί να έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Το ήξερες και αυτό?
1: Όχι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Από την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, πάντα εδώ στα μικρόφωνα και εσείς στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε εδώ.
2: Εμείς είμαστε εδώ.
1: Σας και
2: εσείς ακούμε.
1: Σας ακούμε, δεν μας ακούνε, τους ακούμε.
2: Άμα ακούμε αυτά που μας λένε.
1: Θα μας λένε. Κάτι θα μας πούνε και εμάς.
2: Μας λένε.
1: Για πες τώρα τι ήθελες να πεις εσύ.
2: Θα σου το πω μετά.
1: Όχι, πες το τώρα.
2: Όχι, δεν θέλω να σου το πω τώρα.
1: Καλά, μην

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, την επόμενη φορά που έρθεις, θα έρθεις στο στούντιο, θα έχεις μάθει να φτιάχνεις ντορμαδάκια και να έχεις,
1: βεβαίως,
0: να έχεις κάνει και τα τεστ, να ξέρουμε ότι τρώγονται, μας πιάσει και τίποτα. Και μετά θα έρθεις εδώ, συμφωνείς?
1: Συγγνώμη, την επόμενη φορά εννοείς αύριο?
0: Την
1: πότε θα προλάβω
0: φορά,
1: να μου αύριο... φτιάξω ντορμαδάκι και να...
0: Κοίταξε να δεις, σου δίνω 2-3 μέρες να κάνεις μια σχετική προετοιμασία, να μάθεις πώς γίνονται και να μας έρθεις. Μην μας στείλεις και αδιάβαστους. Για δικιά μας προστασία, όχι για δικιά σου.
1: Να το κάνουμε για του χρόνου. Να το κάνουμε για του χρόνου.
0: Να μάθεις ντορμαδάκια. Δηλαδή, αν σε στείλουμε στο μάστερ, πότε θα μάθεις εσύ? Θα πες 50 μάστερ σεφ θέλεις για να φτιάξεις ένα ντορμαδάκι?
1: Στο μάστερ σεφ, αν πάω εγώ, θα κάνω εναλλακτική μαγειρική.
0: Δεν θα τρώμε δηλαδή. Αυτό είναι
1: δηλαδή, ντορμαδάκι χωρίς ρύζι.
0: Σκέτο ρύζι. Νερόβραστο.
1: Αγιά σου.
0: Αγιά σου, κατάλαβα.
1: Σκέτο ρύζι. Και δίπλα τον τόλμα.
0: Καλά, καλά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τι ανακάλυψα. Έκανα έτσι.
2: Στον Άρη που είχες πάρει.
1: Στον Άρη που είχα πάει. Έκανα ξεκατάρισμα στα πράγματα που είχα και βρήκα κάτι βιντεοκασέτες.
2: Ναι.
1: Και βρήκα και κάτι κασέτες ραδιοφωνικές. Αυτές τις παλιές, καλές, τις ιστορικές.
2: Ναι.
1: Και τις λέω, έλα εδώ παιδί μου, τις λέω να σου δείξω τι είναι αυτό. Τις λέω, αυτό μέσα έχει ταινία.
2: Ναι.
1: Το κοίταγε από εδώ, το κοίταγε από εκεί. Και πού μπαίνει, μου λέει. Λέω, υπήρχαν ειδικά τέτοια. Το κοίταγε. Παίρνει την κασέτα, της λέω, κοίτα να δεις. Της λέω, αυτή είναι, έχει τραγουδάκια, λέω, και τη βγάζαμε και έτσι και τη μαζεύαμε και με το στυλό.
2: Και σου λέει, αυτή που, τι είναι, σπηλιά μέσα.
1: Καλά, δεν μπορούσε να το διανοηθεί το μυαλουδάκι της, αλλά έκανε το άλλο φοβερό που δεν μπορούσε να διανοηθεί το δικό μου μυαλουδάκι. Έβγαλε την κασέτα να το μαζέψει και πάει η κασέτα.
2: Αμαν, πάει.
1: Τόσα χρόνια την κράταγα.
2: Την κράταγες
1: για να
2: εσύ.
1: Έρθει ένα σκατό μπεμπεδάκι
2: και
1: να
2: μου
1: την
2: χαλάσει. Είδες, κάνε παιδιά σου, λέει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι.

Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε. Είμαι Έρη και ο Θάνος. Κάτι είπες. Έτσι σε έβλεπε σαν ούφο, είπες πριν η κόρη σου, και θα σου διαβάσω μία είδηση. Έχεις αφήσει. Αφήνεις σκουπίδια παντού.
1: Εγώ ναι, αφήνω.
0: Ακόμα και στον Άρη.
1: Και στον Άρη επέβησε.
0: Εντοπίστηκαν, λέει, πάνω από 7 τόνοι ανθρώπινα σκουπίδια στον Άρη.
1: Ποιος πάει εκεί πάνω.
0: Σε κοίταξε κάτι. Έχουν πάει ένα σκασμό μη εμπαδρωμένες αποστολές. Κάτι αυτοκινητάκια, κάτι.
1: Πάει εκεί πάνω.
0: Κοίταξε κάτι. Έχουν πάει ένα σκασμό μη εμπαδρωμένες αποστολές. Κάτι αυτοκινητάκια, κάτι.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη από τον Άρη.
1: Η Μέρη, από τον Άρη.
0: Λέω, η Μέρη από τον Άρη.
1: Θα την είσαι εσύ του Άρη.
0: Του Άρεος. Λοιπόν.
1: Σωστό.
0: Και συνέχεια να τελειώσω αυτή την μπιπίδηση. Ο Άρης λέει είναι διάσπαρτος από άχρηστα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενα. Υπολογίζεται σε 7 τόνους. Προέρχονται από 3 πηγές, λέει, κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ετών της εξερεύνησης του πλανήτη. Πεταμένα εξαρτήματα, διαστημοσυσκευές που έχουν συντριβεί και όσες είναι ακέραιες, αλλά αδρανείς και μη λειτουργικές πια. Δηλαδή αυτές έχουν μια μπαταρία, έτσι κατεβήκαν στον Άρη, πήραν δείγματα, στείλαν φωτογραφίες, κάναν τέλος πάντων το που να κάνουν, τελειώσαν οι μπαταρίες. Πάπαλα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα.
1: Εωρούνται τα πράγματα στον Άρη.
0: Τώρα αυτό τι να σου πω. Πώς να εωρούνται. Τι εννοείς.
1: Συγγνώμη.
0: Άμα πατήσεις πάνω στον πλανήτη, κάποια βαρύτητα την έχει. Δεν μπορεί. Όπως είναι και στη Γη.
1: Οπότε,
0: εωρούνται όταν είναι εκτός της έλξης του.
1: Μας ενημερώνουμε την έρευνα για να μας πούνε ότι ο Άρης είναι κατοικήσιμος.
0: Από σκουπίδια, βρε πουλάκι μου.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας κι εσύ.
0: Σκουπίδι είσαι.
1: Σκουπίδι σε μάτια μου.

0: Το κομμάτι μου. Αυτό ήταν το δικό μου κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι, κοίταξε κάτι. Αυτό είναι το ταψί. Γιατί το κομμάτι το έχεις φάει και τώρα δαγκώνεις το ταψί, Μέρη. Δεν άφησες τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο εδώ.
0: Πεμπτούλα ζάχαρη, πεμπτούλα μέλι.
1: Πεμπτούλα ζάχαρη, πεμπτούλα μέλι, μωρέ. Πέμπτη κλείνει, τέλος, γεια σου.
0: Ναι,
1: πήγε
0: αλλά...
1: να μαγειρέψεις.
0: Να σου πω, καλωσορίζω την επόμενη μέρα, μου λες Πέμπτη είναι.
1: Μέρη.
0: Λέω για την σημερινή μέρα, τι Πέμπτη, τελειώνει Πέμπτη. Δηλαδή αποφάσισε τι θες. Θες να είναι ή να μην είναι. Δεν μπορώ εγώ να μπαίνω σε αυτό το δίλημα συνέχεια.
1: Μέρη.
0: Να μπερδεύουμε το λαό μας έτσι.
1: Δύο πράγματα θα σου πω. Πήγαινε να πλύνεις το αμάξι σου και πήγαινε να μαγειρέψεις.
0: Αφού πάνω θα βρέξει.
1: Θα βρέξει απ' έξω, Μέρη, από μέσα δεν βρέχει. Εκτός αν αφήσει και τα παράθυρα ανοιχτά.
0: Δεν δίνω εγώ δεκάρικο μόνο από μέσα.
1: Έχει κάτι βιντεάκια που πάει, ξέρω, είναι στο πλυντήριο και είναι η κοπέλα και πάει να πλύνει το αυτοκίνητο και το έχει με ανοιχτά τα παράθυρα και είναι μέσα στο αμάξι και κάθεται. Και περνάει μέσα από το μηχάνημα με τη βούρτσα και κάνει μπάνιο μέσα ολόκληρη.
0: Αυτό μπορούσα χαλαρά να το
1: κάνω. Εύκολα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Με άλλον άντρα, προσέξτε τώρα, λέει, με εγωίτευσε το χιούμορ του. Και αν αυτό το φαλικρό παλικάρι είχε το ίδιο χιούμορ, αλλά ήταν με ένα φωσφοριζέ γυλαίκο σε μια εταιρεία delivery, πάλι θα χώριζε τον αρβωνιστικό της η κυρία με τα πανάκριβα σκουλαρίκια και τις πανάκριβες τουαλέτες για να είναι μαζί του, ή επειδή ήταν τον Bruce Willis και είχε και χιούμορ? Ρωτάω τώρα εγώ, γιατί εσείς οι γυναίκες, ρε παιδί μου, θέλετε να νιώθετε και λίγο ασφάλεια. Βέβαια, δεν κουβαλάτε μαζί σας καμιά εικόνα της Παναγίας ή καμιά, και το τηλέφωνο από καμιά ασφαλιστική εταιρεία, αλλά σας κάνει να νιώθετε λίγο ασφάλεια, ειδικά αν αυτός βγάζει εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι είναι όλα λίγο πιο γοητευτικά επάνω του.

Κωστάκη, με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Βλέπω, παιδιά, μία κοπέλα η οποία είναι τόσο κούκλα και ψάχνω να βρω τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Είναι τιμή μου να μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου, είπε η κόρη της Σίντι Κρόφορντ. Φοβερό. Κούκλα και αυτή, κούκλα. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο όμορφη. Αυτά είναι θέματα αισθητικής του καθενός. Από ότι ήταν η μητέρα της στην ηλικία της. Μιλώντας σοβαρά, είναι τιμή μου όταν οι άνθρωποι μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου. Μακάρι να της έμοιαζα, νομίζω ότι ακόμη και στις καλύτερες ημέρες μου δεν την πλησιάζω. Επίσης, ταπεινό κορίτσι, αν και πάρα πολύ όμορφη, αυτό σημαίνει ότι έχει και μία αξία. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που θα έκανε αν ήταν καβάλα πάνω στο άλογο. Έτσι λέω εγώ, που πιστεύω ότι η ζωή είναι δίκαιη και όσο περισσότερο ταπεινός είσαι, τόσο πιο πολύ σου δίνει boost. Αλλά, okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μικρή Κάια Γκέρμπερ, που είναι η κόρη της Σίντι Κρόφορντ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.

Σοκ στην Κρήτη. Τουρίστας επιχείρησε να χρηματίσει υπαλλήλο να του επιτρέψει να ασελγήσει σε ανήλικη. Παιδιά, τι γίνεται? Έχει χαζέψει ο κόσμος. Τώρα που είναι τζάμπα το σεξ τριγύρω, με μια βότκα λεμονάδα, με μια φρυγανιά, με μερέντα, είναι πια εύκολο. Εύκολο είναι το σεξ πια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τώρα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Να πληρώσει, λέει, δεν είναι λίγο? Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγονται λίγο περίεργα όλα αυτά. Όπως είπε η διοικητήρα της επιχείρησης, ο τουρίστας δεν μιλούσε καλά αγγλικά και ήταν γαλλόφωνος. Η κοπέλα που δούλευε στο μαγαζί είναι Γαλλίδα και όταν άκουσε αυτά που της έλεγε ο τουρίστας, ηλικίας περίπου 65 ετών, και η κοπέλα ανήλικη, έμεινε εμβρόντιτη. Μάλιστα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

με πουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω,

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
4: Και 2810-34-1019.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: θάλασσα.
1: Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9.

Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Από την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Υδρόγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Με καμία κυβέρνηση.

Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
4: και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου οι ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν δυνατά και προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε τη μέρα και τη διάθεσή μας λίγο καλύτερη. Είμαι η Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, και για τις επόμενες δύο ώρες ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Πέμπτη, 13 Αυγούστου σήμερα, και η εβδομάδα έχει αρχίσει να πλησιάζει προς το τέλος της. Κάποιοι βρίσκεστε ήδη σε διακοπές, κάποιοι σχεδιάζετε μια μικρή απόδραση και αρκετοί συνεχίζετε κανονικά τη δουλειά σας, περιμένοντας και τη δική σας στιγμή για ξεκούραση. Όπου και αν βρίσκεστε, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά ή δίπλα στη θάλασσα, πάρετε θέση στη σημερινή μας μουσική πτήση, δυναμώνουμε την ένταση και απογειωνόμαστε.

τα πράγματα που αλλάζουν εντελώς όταν βρισκόμαστε σε διακοπές. Έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι είναι το πρώτο και κύριο το πρωινό ξύπνημα. Δεν ξέρω αν σκεφτείτε, αν μπορείτε να σκεφτείτε έτσι και κάτι άλλο. Για πρώτο, δεν υπάρχει εκείνος ο γνωριμός ήχος του ξυπνητηρίου που σου επαναφέρει απότομα στην πραγματικότητα. Και ακόμα και αν ξυπνήσεις νωρίς, γνωρίζεις ότι η μέρα δεν ξεκινά με την συνηθισμένη πίεση. Ένας καφές μπορεί να κρατήσει λίγο περισσότερο, το πρωινό δεν τρώγεται βιαστικά και για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό δεν χρειάζεται να κοιτάξει συνέχεια την ώρα. Βέβαια, υπάρχουν και οι άνθρωποι που στις διακοπές ξυπνούν από τα χαράματα για να προλάβουν παραλία, εκδρομή, αξιοθέατα, τρεις διαφορετικές δραστηριότητες μέχρι το μεσημέρι. Καλή και εξερεύνηση, αλλά χρειάζεται και λίγη ξεκούραση, γιατί άδεια με πρόγραμμα πιο απαιτητικό και από εκείνο της δουλειάς, δεν νομίζω τώρα ότι το λες και

Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό ταξιδιωτικό νέο για την Ελλάδα. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Η περιοχή αναγνωρίστηκε ως μεικτό μνημείο, καθώς συνδυάζει τη φυσική της αξία με την τεράστια πολιτιστική και μυθολογική σημασία που έχει για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ολύμπος δεν είναι μόνο το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και η μυθική κατοικία των θεών, είναι ένας προορισμός με εντυπωσιακά φαράγγια, δάση, μονοπάτια, σπάνια χλωρίδα και πανίδα, αλλά και πανέμορφους οικισμούς στους πρόποδές του. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται φυσικά και το αρχαιολογικό Δίον, οπότε ένα ταξίδι εκεί μπορεί να συνδυάσει φύση, ιστορία και πολιτισμό. Μια πολύ σημαντική διεθνής αναγνώριση και μια ωραία υπενθύμηση ότι το ελληνικό καλοκαίρι δεν βρίσκεται μόνο στα νησιά και στις παραλίες, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
8: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
9: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
8: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
9: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
8: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
9: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-282450.
9: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
8: Γρήγορα,
9: εύκολα,
8: ανθρώπινα.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Να σας θυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Με βρίσκετε στο Instagram ως Λίνα Πέτριανού και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε σήμερα τα νέα σας, τις μουσικές αφιερώσεις ή ένα τραγούδι έτσι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Μπορεί να βρίσκεστε στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, σε κάποιο νησί, σε ένα ορεινό χωριό ή απλώς στο σπίτι με το κλιματιστικό να προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας και μέχρι να αρχίσω να τα διαβάζω, εμείς συνεχίζουμε με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες.

0: τώρα.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα το καλοκαίρι που τουλάχιστον για μένα, παιδιά, έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι εκείνη η στιγμή που η ζέστη αρχίζει επιτέλους να υποχωρεί. Ο ήλιος χαμηλώνει και οι δρόμοι και οι παραλίες αποκτούν ξανά ζωή. Δεν μιλάω για την πλέον ώρα, για εκείνη τη φάση που ο ήλιος έχει δύσει και θάλασσα και ουρανός έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα. Μιλάω, παιδιά, για αυτό το μια ώρα περίπου πριν από τη δύση που όλα γίνονται χρυσά. Τι να σας πω τώρα, δέντρα, σπίτια, όπου και αν κοιτάξετε, είναι όλα χρυσά, λόφι. Είναι απίστευτη ώρα. Βγαίνεις από το σπίτι χωρίς να αισθάνεσαι ότι ανοίγεις την πόρτα ενός φούρνου. Τα τραπέζια γεμίζουν, οι βόλτες ξεκινούν και ξαφνικά η μέρα μοιάζει να αρχίζει για δεύτερη φορά. Αυτές οι απογευματινές και βραδινές ώρες είναι πολλές φορές οι πιο όμορφες του καλοκαιριού. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο μεγάλο σχέδιο. Αρκεί μια βόλτα. Κάτι παγωμένο, ένα παγωτάκι, μια κρύα μπύρα. Καλή παρέα και φυσικά μουσική. Και τη μουσική για τη σημερινή σας βόλτα την αναλαμβάνουμε εμείς.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

στιγμή να ανοίξουμε και σήμερα την καλοκαιρινή μουσική βαλίτσα του Flight Mode. Το τραγούδι που ακολουθεί έχει έντονο συνέστημα, καλοκαιρινές εικόνες και εκείνη τη μικρή μελαγχολία που πολλές φορές κρύβεται πίσω από τις όμορφες στιγμές. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος, παραλίες και ξενιασιά, είναι και έρωτες που μοιάζουν να μας παρασύρουν, ιστορίες που ξεκινούν ξαφνικά και άνθρωποι που μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι ταξιδεύουμε χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τον προορισμό. Ένα τραγούδι που ταιριάζει σε βραδινές διαδρομές, σε στιγμές δίπλα στη θάλασσα και σε όλα εκείνα τα συναισθήματα που τον Αύγουστο νομίζω ότι μοιάζουν λίγο πιο δυνατά. Ανεβάζουμε την ένταση και το απολαμβάνουμε. Είναι ο Νίνο και σαν νεοβαλίδι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η πρώτη ώρα πέρασε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε Ελένα Πατρινού μαζί σας με ακόμα περισσότερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, τα μηνύματά σας και όλη την απαραίτητη καλοκαιρινή διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ που η σημερινή μας πτήση έχει επιβάτες από τόσα διαφορετικά σημεία. Από πόλη, από νησί, εδώ, παραθαλάσσια μέρη, εξωτερικό. Τι γεια σας, παιδιά, γεια σε όλους. Λοιπόν, είναι αυτό το ωραίο με το ραδιόφωνο. Μπορεί να μην είμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά για λίγα λεπτά μοιραζόμαστε τις ίδιες μουσικές, κάτι που πραγματικά το λατρεύω.

Τώρα, μία χρήσιμη πληροφορία για όσους βρίσκεστε στην Αττική, σε περίπτωση που και σχεδιάζετε έτσι ένα μπάνιο, στο Σχοινιά μέσα στο Σαββατοκύριακο, μία από τις τρομερές παραλίες, δεν έχω λόγια, έχει και το δάσος και όλα τα σχετικά, είναι υπέροχα, τα νερά φανταστικά. Αν έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει το αεροπλάνο και έχετε πετάξει και έχετε δει έτσι από κάτω την ώρα που απογειώνεται από το Λευτέρος Βενιζέλος, έτσι, όπως απογειώνεται βέβαια αναλόγως που θα πας, και κοιτάς από κάτω τις παραλίες, από τη μία πλευρά θα δεις τη Λούτσα, τη Ραφίνα κλπ. Και από την άλλη θα δεις το Σχοινιά. Μιλάμε για εκπληκτικά υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά. Λοιπόν, οι επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα μπορούν να αφήνουν το αυτοκίνητό τους στο χώρο στάθμευσης του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου και να μετακινούνται δωρεάν προς την παραλία με λεωφορεία. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ξεκινούν στις 9 το πρωί και επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 20 λεπτά. Υπάρχουν 9 προκαθορισμένες στάσεις κατά μήκος της παραλίας και του δάσους, ενώ το τελευταίο δρομολόγιο επιστροφής προς το Κοπηλατοδρόμιο πραγματοποιείται στις 8:40 το βράδυ. Μία χρήσιμη λύση, ειδικά επειδή η στάθμευση επάνω στο λεωφόρο Σχοινιά δεν επιτρέπεται. Χρειάζεται μόνο βέβαια να ελέγξουμε πριν ξεκινήσουμε τον ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς, καθώς σε επίπεδο κινδύνου 4 ή 5 η υπηρεσία δεν λειτουργεί και δεν επιτρέπεται η παραμονή στο πάρκο. Παιδιά, και αλήθεια είναι ότι βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω, ότι τις προηγούμενες ημέρες, αμήν και πώς να σβήσει αυτή η μεγάλη πυρκαγιά προς την Ψάθα, Λεποχώρη κλπ. Ξεκινάει από τη Βοιωτία, φτάνει στην Αττική. Ήταν εφιαλτικό αυτό που ζήσαμε. Ας ελπίσουμε πραγματικά ότι αυτό το φαινόμενο θα περιοριστεί και δεν θα έχουμε άλλα τέτοια ευτράπηλα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

τη στιγμή να αλλάξουμε μουσική κατεύθυνση και να επιστρέψουμε για λίγο σε μια παλαιότερη εποχή. Γυρίζουμε το ραδιοφωνικό μας αεροπλάνο 180 μοίρες και συναντάμε ένα τραγούδι που κάποτε ακουγόταν παντού. Στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα, στις καλοκαιρινές εξόδους και φυσικά στις αφιερώσεις. Μερικές φορές χρειάζονται μόνο οι πρώτες νότες ενός τραγουδιού για να εμφανιστεί μπροστά μας μια ολόκληρη περίοδος, ένα πρόσωπο, μια παρέα, μια διαδρομή, δεν ξέρω, διάφορα άλλα πράγματα. Πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή μουσική αναδρομή. Flight mode, flashback.

0: Είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια.

0: με το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Για πάμε λίγο έτσι εδώ να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει τον τίτλο του μήνα που διανύουμε. Ο τίτλος είναι Αύγουστος και έρχεται από τον Ζαφ. Πάμε να ακούσουμε έτσι αυτό το κομμάτι το οποίο έχει κάτι μελαγχολικό, αλλά έχει και κάτι... δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στην προσγείωσή μας στις μουσικές αυτές αδοπτήσεις. Λίνα Πατρινούπουλου από το μικρόφωνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, που απολαύσαμε μαζί αυτές τις δύο ώρες. Εύχομαι να τα περάσετε καταπληκτικά στη συνέχεια της ημέρας σας, ό,τι και αν κάνετε. Αύριο, παραμονή 15 Αυγούστου, εδώ θα είμαστε μαζί, παρεούλα, να ακούμε τις αγαπημένες μας μουσικές και όλα τα ωραία ταξιδιωτικά, ναι, και όλα τα σχετικά εδώ της εκπομπής. Να περάσετε όμορφα, να αγαπάτε τους εαυτούς σας, να απολαύσετε το καλοκαιράκι σας όσο γίνεται. Παιδιά, το κάθε ένα λεπτό είναι πραγματικά πολύτιμο, όχι μόνο στο καλοκαίρι, αλλά στη ζωή μας ολόκληρη. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, τη Λίνα Πατριανού. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Γιώτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπούρμπουλι Θρες Radio Show, κυρίες και κύριοι,
1: είμαστε εδώ. Hello, κόσμε. Τι, γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Σαν Αμερικανάκι.
3: Έχετε ξεχάσει ότι είμαι και εγώ εδώ. Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Βασίλης Ικόγνητος από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε, γιατί σήμερα θα γίνει πανίκος.
1: Oh my goodness.

Only Thresh Radio Show. Είμαστε εδώ. Μπορείτε να μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, να μας στείλετε τα μήνυματά σας. Τα μη μου τρως το κουλού. Καλά, φάτο, γιατί δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. να μας στείλετε τα μήνυματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί

0: Μετά την πρόκληση λοιπόν του Βασίλη, που μου λέει, μου σηκώνει και τα χέρια και λέει και ότι δεν έχει και κινητό, προκαλώ το Βασίλη να μου απαντήσει.
1: Όχι μόνο εμένα, είμαι και λίγο.
0: Γιατί εγώ μαζί σα έχω βάλει.
2: Έτσι κι αλλιώ εσύ απαντάς.
3: Είμαι σίγουρο ότι εμείς δεν ξέρουμε.
0: Τι σημαίνει η λέξη γεραρός?
1: Γερανός.
3: Γεραρός.
0: Γεραρός.
3: Γεραρός.
1: Γερανό πάντως χρειάζομαι σίγουρα.
3: Γεραρός.
0: Αυτός είναι γεραρός άνθρωπος.
3: Αγέροχος.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Δυνατός.
0: Όχι.
3: Αστραφτερός.
0: Ναι, όχι, προφανώς.
3: Το βρήκα.
0: Λαμπυρίζει.
1: Λαμπερός.
3: Έχει πάνω του Ηρακλή.
0: Γεραρός.
1: Γεραρός.
0: Είναι γεραρός.
3: Βάλτο μας.
1: Μας το πες. Ναι, βάλτο σε μια πρόταση.
3: Βάλτο σε μια πρόταση.
0: Αυτός ο άνθρωπος είναι...
3: Αυτός το ίδιο. Αυτός ο άνθρωπος είναι γεραρός. Ωραία πρόταση. Βάλτο σε πρόταση.
0: Κάτσε να σκεφτώ.
3: Έλα, το κάνω στο δημοτικό. Τελείωνε. Βάλτο σε μια πρόταση. Χωρίς να σκεφτείς.
0: Αυτός ο άνθρωπος...
1: Ναι, μας το πες, Μέλανη.
0: Είναι σπουδαίος. Είναι...
3: Τρελάδικες. Το γεραρός το κρατάς. Δεν αλλάζει το γεραρός με άλλη λέξη.
1: Μην τα αλλάζεις, μην τα αλλάζεις.
0: Όχι, δεν την άλλαξα τη λέξη.
3: Βάλτο σε πρόταση με το γεραρό.
0: Άξιος κάτι, ρε παιδί μου. Άξιος τι.
1: Άξιος σεβασμού.
3: Προσοχής.
0: Ακριβώς.
3: Α, ναι.
0: Ο γεραρός είναι ο άνθρωπος που είναι άξιος σεβασμού.
3: Από το γέρος.
0: Σεβασμιότατος.
3: Σεβασμιός.
0: Βλέπεις, Βασίλη, άμα δεν έχεις το κινητό που δεν έχεις να απαντήσεις.
3: Ό,τι του είπε.
1: Τα μισά.
3: Βάλε μαύρα γυαλιά στη Μέλανη και ένα τσιγάρο στο σώμα και πάμε.
0: Τιριριριν.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

ξύπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Έχω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Συγκαταλέγεται γενικά στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ σοκαρίστηκα. Δηλαδή θα έλεγα τουλάχιστον χρήσιμη αυτή την πληροφορία.
1: Α, ναι. Για πες.
0: Ακούστε.
1: Μας.
0: Θα σας διαβάσω κάτι. Ο Ένζο σταμάτα. Στάθη.
1: Ο Ένζο
0: Φεράρι. Ναι. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο με τον φίλο μας, τον Ικόγνητο.
1: Ναι.
0: Ο Ένζο Φεράρι είπε σε έναν, είπε σε έναν άνδρα. Ίσως είσαι σε θέση να οδηγήσεις ένα τρακτέρ, αλλά ποτέ Στάθη! Αλλά ποτέ δεν θα είσαι σε θέση να χειριστείς μία Φεράρι. Ο άνδρας, λέει, ήταν τόσο θυμωμένος που ορκίστηκε να δημιουργήσει ένα τέλειο αυτοκίνητο.
2: Η Λαμπορκίνη.
0: Ακριβώς. Ποιο ήταν το μικρό του?
3: Πέτρος.
4: Ο Πέτρος Λαμπορκίνη.
1: Μίτσος.
0: Φερούτσιο Λαμπορκίνη.
1: Μεγάλη.
0: Σοκαριστικό.
4: Πολύ δημιουργήθηκε επειδή κάποιος τον προκάλεσε.
0: Ναι, παιδιά. Ο Φεράρι προκάλεσε το Λαμπορκίνη.
4: Ο Φεράρι προκάλεσε το Λαμπορκίνη. Σαν κόντρα μου ακούγεται.
1: Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά έτσι. Έχω ακούσει και άλλες ιστορίες επιτυχίας από ανθρώπους που το πήραν και καλά
4: πατριωτικά
1: την προσβολή. Α, ναι, το άκουσα. Θυμήθηκα και θυμήθηκα τώρα.
0: Το
1: πρόσφατα, ναι, τη διάβασα. Οπότε μετά το διαλυματάκι θα σας πω κάτι.

0: Σας έλεγα λοιπόν για ιστορίες επιτυχίας που προέκυψαν από.
1: Μέλανη.
2: Μας έλεγες την ιστορία που σου ήρθε στο μυαλό τώρα.
0: Ναι, όχι
3: που
0: μου.
3: Που άκουσε.
0: Που διάβασα βασικά. Και έλεγε για ένα ζευγάρι το οποίο επισκέφθηκε κάποια χρονιά το Πανεπιστήμιο της Εξφόρδης. Μπήκαν και ζητήσαν να μιλήσουν με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου κτλ. Και τους είπε: περιμένετε, αυτή ήταν ψιλορακένδυτη κιόλας κτλ. Δεν ήταν και τίποτα super wow. Κάποια στιγμή, επειδή πέρναγαν οι ώρες και δεν έλεγαν να φύγουν βασικά από το Πανεπιστήμιο, πηγαίνει η γραμματέας και λέει στον Πρίτανη: κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να τους δείτε, γιατί αλλιώς δεν φεύγουν από εδώ. Αποφάσισε να τους δεχθεί. Και τους λέει, ξέρω εγώ, ότι τι θα θέλατε να λέει, πέθανε ο γιος μας και θα θέλαμε να κάνουμε μια δωρεά εδώ για το πανεπιστήμιο. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν δεχόμαστε δωρεές. Λέει, είναι αστείο το γεγονός το ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, αν κάποιος χάσει το παιδί του κτλ., να βάζουμε ένα άγαλμα κτλ. Μα λέει, δεν μιλήσαμε για άγαλμα, λέει, θέλαμε να κάνουμε δωρεά μια πτέρυγα. Λέει, καλά σοβαρά μιλάτε, λέει, θα δώσετε, λέει, για μια πτέρυγα που κοστίζει 7,5 εκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά. Και λένε αυτοί, α, λέει, μόνο τόσο κοστίζει. Και φύγανε και πήγανε και φτιάξαν το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ήταν η οικογένεια Στάνφορντ αυτή.
3: Τι λες!
0: Είχαν χάσει το γιο τους, ναι, και από εκεί που πήγαν για να κάνουν δωρεά στο Πανεπιστήμιο, το πήραν πατριωτικά το ότι ο Πρίτανης το έπαιξε μάγκας και τα λοιπά, επειδή τους είδε ψιλορακένδυτους, και πήγαν και φτιάξαν το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Απίστευτο.
3: Παιδιά, προκαλέστε με.
0: Πως είμαι έτσι ντυμένη, σαν δεν τρέπεσαι.
2: Γιατί μου έδωσες μόνο 1 ευρώ για καφέ? Κολώνεις από τα 2 εκατομμύρια για καφέ.

0: θέλω λίγο να μου πείτε, μιας και σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλο πνεύμα διακοπών.
1: Φεύγουμε διακοπές, οπότε δώσε μας tips που θα πάμε.
0: Όχι, θέλω λίγο να συζητήσουμε το αντίθετο. Πού να μην πάτε.
1: Oh.
0: Παιδιά, ποιες ήταν
1: η Μελένη δουλεύει με τη μέθοδο της εισάτοπων απαγωγής.
0: Μπράβο, Στάθη. Έλα.
1: Να δούμε τι θα αποκλείσουμε για να δούμε τι μένει.
0: Ακριβώς. Πιστεύετε ποιες...
2: Τι.
0: Ο Βασίλης μας καίει εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιος πιστεύετε είναι ο χειρότερος προορισμός για διακοπές.
1: Τι διακοπές.
2: Καλοκαιρινές.
0: Όχι, χριστουγεννιάτικες.
1: Υπάρχουν και χριστουγεννιάτικες διακοπές.
0: Διακοπές καλοκαιριά δεν θα πάμε. Καλοκαιρινές ρε παιδιά, αφού είμαστε σε άλλο μου τώρα.
3: Ωραία, στην Πάρνηθα.
2: Ναι,
3: στον Παρνασσό.
2: Ναι,
3: στα Καλάβρικα.
2: Στον Όλυμπο. Αν και στον Όλυμπο θα πήγαινα από δροσιά τώρα.
0: Σε νησί, σε νησί. Κάτι που δεν θα θέλατε.
1: Νησί που δεν θα ήθελα.
0: Εγώ έχω, γι' αυτό το λέω, δηλαδή το έζησα.
2: Μισό.
1: Μιλάμε τώρα από προσωπικές μας εμπειρίες που έχει τύχει κάτι κακό σε νησί και δεν θα ξαναπήγαινα.
0: Ακριβώς, χειρότερες διακοπές.
4: Σαντορίνη.
0: Αλήθεια.
1: Παιδιά, και εγώ.
0: Γιατί?
1: Και εγώ έχω περάσει χειρότερα σε Σαντορίνη.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχω περάσει χειρότερα, αλλά σίγουρα δεν θα το είχα σαν το προορισμό της Σαντορίνη για να πάω. Δεν θα ήταν δηλαδή.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει παραλία κανονική. Κόκκινη παραλία, μαύρη παραλία, παντού καίγεσαι. Εντάξει, δεν περπατάς με τίποτα, σαν να αναστενάρεις πήγαινα στα άλλα.
2: Δεν είναι άσχημες οι παραλίες, απλά.
1: Τι εννοείς.
2: Εντάξει.
4: Σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου.
1: Ή αυτό που τρέχουμε όλοι μαζί να δούμε το ήλιο βασίλεμα, αλλά και δεν έχουμε ξαναδεί ήλιο βασίλεμα.
2: Λες, δεν υπάρχουν ήλιο βασίλεμα.
1: Και γίνεται χαμό στο δρόμο. Και φτάνουμε, παιδιά, να δούμε το ήλιο βασίλεμα.
0: Δεν χωρά να το δεις.
1: Όχι, δεν προλάβαμε γενικά το ήλιο βασίλεμα, γιατί είχαμε μπλέξει την κίνηση. Καταφέραμε να φτάσουμε πάνω και ενώ πλησιάζαμε την ανηφόρα πριν φτάσει στο σημείο που βλέπει το ήλιο βασίλεμα, ακούμε το χειροκρότημα. Και λέμε, βγήκε ο Πλούταρχος. Και δεν είχε βγει ο Πλούταρχος, είχε πέσει ο ήλιος. Οπότε ούτε αυτό το προλάβαμε. Φάγαμε την κίνηση και δεν την είδα. Δεν το είδαμε την
2: ήλιο βασίλεμα. Εσύ, Μέλανη, για πού?
0: Παιδιά, εμένα το χειρότερο νομίζω ήταν στην Ήο. Ξεκάθαρα.
2: Ω, τι λες, ρε. Εγώ στην Ήο έχω κάνει τις καλύτερες διακοπές.
0: Τι λες, παιδιά, πάτε καλά. Ακριβώς αυτά δεν μπορούσα. Ακριβώς αυτά. Καταρχάς, εκεί πέρα και παιδιά τα κλαμπ δουλεύουν μετά τις 3 η ώρα.
2: Καταρχήν, θα σου πω ότι στην Ήο. Ναι, μπορεί να κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή για το μαγαζί, αλλά το δικαιούται πραγματικά, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ωραία lounge bar.
0: Ξέρω ποιο θα πεις.
2: Το Πάθος.
0: Ναι.
2: Είναι μακράν από τα καλύτερα.
0: Συμφωνώ.
2: Νομίζω έχει ψηφιστεί και από τα καλύτερα στην Ευρώπη, αν δεν κάνω
0: λάθος. Κάνουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε λίγο μουσική, να σου πω.
2: Εντάξει,
0: όμως, μετά
2: εντάξει,
0: το
2: δέχομαι.

0: Τζέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Τζέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καρέκλα.
3: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
7: Και 2810-34-1019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εγώ θα τοποθετηθώ και θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι το μοναδικό. Καταρχάς, σε όποια παραλία και να πας, ναι, έχει πάρα πολύ αέρα. Αέρα. Δεν
1: αέρα,
0: μπορούσα τώρα, να
1: εντάξει,
0: σταθώ.
1: Όχι, υπερβάλλεις.
0: Δεν μπορούσα να σταθώ πουθενά.
1: Δεν έχεις πάει στην Άνδρο, γι' αυτό.
0: Δεύτερο. Αύγουστο πήγα.
2: Πολύ
1: και εγώ Αύγουστο είχα πάει και μια χαρά έκανα μπάνιο στις παραλίες.
0: Δεύτερον, ναι, δεν μπορώ να πρέπει να πάω σε 15 μπαράκια να πιω άπειρα σφινάκια ξαφνικά για να καταλήξω στο κλαμπ το οποίο ανοίγει στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Μα δεν μπορώ, εγώ θέλω την ηρεμία μου.
1: Ωραία, πιες μέχρι τις 4 και πήγαινε για ύπνο.
3: Άμα θες την ηρεμία σου, πήγαινε στη Χαλκιδική. Πήγαινε σε γαμματικά λουτρά.
1: Πήγαινε στα λουτρά ή διψού. Άμα θες.
3: Στα λουτρά, ωραία, Σελένη.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ όλο αυτό το χάος.
3: Εγώ
0: που
3: θέλω
0: είναι
3: να καταλήξω.
0: Στο δρόμο κάτω.
3: Θέλω να καταλήξω, παιδιά, ότι οι διακοπές
1: είναι καθαρά είναι θέμα εμπειριών.
3: Όχι,
1: δεν
3: είναι θέμα ηλικίας.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας.
3: Όχι, είναι θέμα ηλικίας.
0: Ηλικία μου όλοι αυτά θέλουν. Εμένα δεν μ' άρεσαν.
1: Εγώ πήγα στην
3: Μέλανη, γέρασες.
0: Μπουμπούκι είμαι ακόμα, Στάθη.
3: Όχι, η νοοτροπία σου δείχνει ότι γέρασες. Υπάρχουν ακόμα παιδιά που θέλουν να πάνε να πιούν 50 σφινάκια και στο τέλος να καταλήξουν στο αυτεράδικο που ανοίγει 4 η ώρα.
1: Εγώ
3: και ένα από αυτά τα παιδιά είμαι εγώ.
1: Είναι καθαρά θέμα παρέας. Εγώ αυτό πιστεύω.

0: Απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Επιστρέψαμε στην παιδική χαρά από την εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Σήμερα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, μάλλον φταίει ο καιρός.
2: Τι είναι φταίει ο καιρός
1: που έχουμε λαλήσει?
3: Τα σημάδια των καιρών.
4: Γιατί πότε δεν έχουμε?
1: Καλά, ναι, εντάξει, να πεις καθημερινά. Συνέχεια έτσι είμαστε.
2: Θέλω να αφήσουμε τη Μέλανη να λαλήσει. Ωραία. Και να μας πει την πιο.
1: Η κυρία. Μισό λεπτό. Όχι, κυρία. Η Δεσποινή Μιλένοβα, τι έχει να μας διδάξει σήμερα?
4: Έχω μία πολύ σοβαρή ερώτηση. Πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Για πείτε μου, αν ξέρετε.
2: Ξέρει ο Βασίλης.
1: Ξέρει ο Βασίλης.
4: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πότε χιόνισε πρώτη φορά.
1: Στον κόσμο.
2: Στην εποχή των μαγετών.
4: Στη Σαχάρα. Ελά, Βασίλη.
3: Ο Βασίλης έχει περάσει άλλο επίπεδο. Ξέρει την ερώτηση. Ποιος ασχολείται με απαντήσεις πλέον? Ξεκίνα εσύ. Πάρε ανάσα και θα σου πω τι θες να ρωτήσεις. Ο Βασίλης. Ο Γκέλερ. Ποιος άλλος είναι?
4: Αυτή δεν υπάρχει.
3: Ο Κόπερφιλ. Amazing Dio. Όλους.
1: Και τώρα δεν μου λες, θες να σου απαντήσουμε δηλαδή πότε ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε στη Σαχάρα?
4: Θέλω να μου απαντήσετε πότε ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε στη Σαχάρα.
2: Ήταν νομίζω 27 Αυγούστου το 1372.
4: 1960 κάτι. Παιδιά, θα τρελαθώ, δεν μπορώ. 1979.
1: Σοβαρά μιλάς.
4: Έπεσε δίπλα.
2: Χιόνισε και μετά γεννήθηκα.
1: Αυτό, ναι.
2: Από εδώ και πέρα θα παίρνουμε καρποστάλα από Ζαχάρα και θα είναι καμήλες που φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Θα είναι το νέο, θα είναι χιονοκαμήλες με καρότο στη μύτη και δύο μπάλες στην πλάτη, καμπούρες.

0: Έχω θέμα τρομερό. Κάτσε να γυρίσω λίγο αυτό προς εμένα.
1: Πολλά θέματα.
2: Έχεις θέματα γενικώς.
0: Βρε, σταματήστε, κάτι άλλο θέλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που τις λέμε λάθος.
2: Ναι.
0: Και συνεχίζουμε να τις λέμε λάθος παρόλο που ξέρουμε ποιο είναι το σωστό.
2: Όπως.
0: Με προκαλείς.
2: Βλέπεις, έχω πάρει και θέση.
0: Το ξέρεις, το σακουβαγιάζ. Όταν το λες έτσι γρήγορα, λες σακουβαγιάζ.
2: Εσύ λες, εγώ δεν λέω ποτέ σακουβαγιάζ.
3: Λέω φέρ τη βαλίτσα.
2: Εγώ από όταν έμαθα να λέω τη λέξη, λέω σακουβαγιάζ.
0: Το έλεγες
2: σακουβαγιάζ. Σακουβαγιάζ το λέω πάντα.
1: Σακουβαγιάζ.
2: Εσύ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γιατί θες να πεις ότι υπάρχει κόσμος που λέει σακουβαγιάζ.
0: Εγώ. Ο Βασίλης.
2: Ρε είσαι τρελή, ρε.
0: Πώς το λες το κουντουπιέ.
2: Το πώς.
0: Κουντουπιέ.
2: Κουντουπιέ.
0: Είναι κουντουπιέ.
2: Άλλο αυτό.
0: Είναι το πάνω μέρος του ποδιού. Μα δεν γίνεται να τα πεις έτσι. Αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να τα πεις έτσι. Σκέψτε τον άντρα με τη μουστάκα, αυτό να ψάχνει μέλισσα με λίγο σκόνη πάνω του και γυλαίκο. Να γυρίσει, να γυρίσει από το χωράφι, να βγάλει την αρβίλα και να πει: γυναίκα, αύριο φεύγουμε. Φέρ τις παντόφλες, γιατί με πονάνε τα coupe de pied μου. Και, και ετοίμασε το sec voyage.
1: Εγώ θα τον ερωτευόμουν.
2: Ποιον?
1: Άμα μου
2: έλεγε κάτι τέτοιο. Όμω τα με το σακού.
3: Όμω τα καλεί με το σακού αγιά. Καλά, δεν τρέπεσαι.
2: Κούμπτε πιέ.
1: Καλλιεργημένο άνθρωπο, θα έλεγα.
0: Τι καλλιεργημένο, το μόνο που καλλιέργησε ήταν ντομάτε πριν έρθει. Αυτό είπα, ήρθαν τα χωράφια.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: είναι 9:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Θυμάστε που σας είχα ρωτήσει τι σημαίνει Ουρουγουάη.
1: Ναι, θυμόμαστε.
0: Τι σημαίνει,
1: δεν θυμόμαστε. Ποτάμι ανθισμένων λουλουδιών.
0: Όχι. Ζωγραφιστών τι?
1: Λουλουδιών.
2: Πουλιών.
1: Α, ναι. Ποτάμι. Ποτάμι ζωγραφιστών.
0: Ποτάμι, ναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Σήμερα θα μάθουμε άλλα δύο καινούρια. Άλλες δύο καινούριες ονομασίες. Τι σημαίνει Αργεντινή.
1: Αργεντινή, τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει Αργεντινή.
2: Ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
2: Μαραντόνα.
1: Αργεντίνα.
0: Τίνα. Όχι.
2: Τίνα.
1: Αργεντ.
2: Α, είναι αυτό που είναι αργά, αλλά νέο. Αργεντίνα.
0: Επίγον.
1: Αργεντ.
0: Καμία. Είστε πολύ μακριά. Σημαίνει ασημένια χώρα.
1: Ασημένια χώρα.
0: Ασημένια χώρα. Απίστευτο.
1: Σόπα, αλήθεια. Γιατί ασημένια χώρα.
0: Γιατί έτσι, τι να είσαι.
1: Ή θα το λες σωστά ή μην το λες καθόλου.
2: Γιατί ασημένια χώρα.
3: Αργυρός.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είναι ο Κωνσταντίνος ασημένια.
0: Και τι σημαίνει Κορέα. Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο.
1: Αυτό σημαίνει...
0: Είναι πολύ γνωστό. Είναι πολύ γνωστό.
1: Σημαίνει ότι είναι από το χωριό μας. Είναι
2: κάτι κινέζικο.
0: Ως τι είναι γνωστή η Κορέα.
2: Τη σημαία της.
1: Για το κοινό.
0: Δεν λέμε αυτό, είναι κάνει σαν Κορεά της. Είναι πολύ.
2: Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Ποτέ. Τι.
0: Αχ, παιδιά, είναι πολύ ζεν.
1: Γιατί οι Κορεάτες είναι ζεν.
0: Ναι.
2: Τι είναι ζεν.
0: Είναι.
1: Για ποια Κορέα μιλάς.
0: Σημαίνει η χώρα της πρωινής ηρεμίας.
2: Τι λες. Να σου πω. Έχω καμιά υπόσταση αυτά που λέει η Μέλλα. Δεν τα λες νύχη, τα έχει διασταυρώσει κανένας.
1: Μήπως το διάβασες στη αυτοβιογραφία του Kim Jong-un.
0: Όχι, έχω μπει και έχω γράψει τι σημαίνει Κορέα.
1: Δηλαδή... Απλά μπήκες τώρα και εσύ έγραψες τι σημαίνει Κορέα.
0: Ναι.
1: Και σου έβγαλε.
0: Και θέλω να μάθω γενικά όλες οι χώρες τι σημαίνουν.
2: Ωραία, τι σημαίνει Ελλάδα.
1: Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός. Ναι. Είναι από το γνωστό Ελλάδα.

0: για να μην ξεχνιόμαστε. Περιμένουμε τα like σας, τα σχόλιά σας, τα follow σας, ό,τι άλλο θέλετε.
1: Είμαι στα follow.
2: Μέλανη, θέλεις να βάλεις την ερωτική σου φωνή και να κάνεις, να πεις ως έλτρε παιδί μου με ένα ιδιαίτερο
3: έχουν
2: τρόπο.
3: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε followers.
2: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να πάρουμε followers. Θέλουμε τη Μέλανη να μας δώσει την αισθησιακή της φωνή.
0: Να σου πω κάτι, έτσι όπως σας βλέπω τους δύο, τρεις, δεν μπορώ.
3: Τι θες να πεις?
0: Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
2: Τι θέλεις να πεις?
3: Βρες μια φωτογραφία του Παναγιώτη και βάλει την έτσι εδώ.
0: Θα μας βρείτε στο Instagram Μπούρμπουλι.
2: Σε απομόνωση εντελώς. Δεν είπαμε να πάρεις πόζα. Τη φωνή σου θέλει.
0: Και στο Facebook στη σελίδα μας Μπούρμπουλι Trust Radio Show.
3: Άντε τα είπες επιτέλους.
2: Για ανάσα.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα μια καμένη εκπομπή.
1: Μια υπέροχη εκπομπή, θα έλεγα.
0: Μια υπέροχη, εντάξει. Okay.
2: Έρχεται φοβέρη, όμως. Φοβέρη.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω να ακούσω χρόνια.
0: Έχω πάρα
1: χρόνια.
2: Καλά πήγε αυτό.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο Βατόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητο σε ρύθμιση του ήχου. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πούμε για σήμερα παρά ένα και μοναδικό.
2: Bye.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική παρέα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Και φύγαμε αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε. Καλή μας διασκέδαση.

0: την ταυτότητα.
1: Ραδιπέμπτης νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

ώρα είναι 10 και μισή. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

0: Τι κάνεις?
1: Νύχτα στα FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6980192951 στο Viber της εκπομπής και οι δικές σας επιλογές έρχονται αμέσως τώρα στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

0: ειδοποίηση.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια για δύο ολόκληρες ώρες, από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για όλο τον Αύγουστο, νύχτα στα FM, Summer Edition, και να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη, Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα το 2004, έχουμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατήλα ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια και αγαπημένη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που έρχεται και μέχρι τότε να περάσετε τέλεια το τριήμερο που ακολουθεί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλό 15 Αυγούστου. Τα λέμε από Δευτέρα.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια για δύο ολόκληρες ώρες, από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για όλο τον Αύγουστο. Νύχτα στα FM, Summer Edition. Και να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα το 2004, έχουμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατήλα ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια και αγαπημένη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που έρχεται και μέχρι τότε να περάσετε τέλεια το τριήμερο που ακολουθεί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλό 15 Αύγουστο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
1: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

0: Γκέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Γκέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1 και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε την Δευτέρα που έρχεται. Καλώς σου ακούσε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω εντός ραδιοφωνικής συχνότητας αλλά και εντός social media.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν